0: Σούζα, λοιπόν.
1: Τα ωραία.
0: Για ήκορα, που είναι να φάτε τα τρέξει, μου πήρε ένα κέρα σου να ω τα χτέωσμα. Σαν μα τα
2: Mönni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka.